Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Πεντέλη ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Πολύ καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπη θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Πετρούπολη, ακούει Happy.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Οροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 4. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
1: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
0: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο, γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πετράλωνα ακούνε Happy.
1: Είστε καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινή και σήμερα Happy 104 και Happy Morning Show. Τι ωραίος μήνας που μπήκε, 1η Οκτωβρίου. Νομίζω ότι οι χειμωνάκηδες μπορούν να κάνουν άνετα πάρτι. Τελείωσε το καλοκαίρι, έφυγε. Βέβαια, εντάξει, μας κάνει και κάτι εκπλήξεις ο Οκτώβρης, αλλά προς το παρόν έτσι μία γρήγορη ματιά που έριξα στον καιρό θα μπει με άγριες διαθέσεις. Κατά τα άλλα, ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι 6 ώρα το πρωί, εδώ συντονισμένη η Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Και στα Σωτήρης Καλυβάτσης έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας να πούμε πολλά. Σηκωθείτε με ησυχία, ανοίξτε τα μάτια, ετοιμαστείτε και φυσικά ακούστε την καλύτερη μουσική. Έρχονται τώρα Pretty Minds και Please Don't Leave Me εδώ στον Happy. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Πώς είστε, τι κάνετε, καλό μήνα και πάλι και στους καινούριους της παρέας. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου, για να δούμε και λίγα πράγματα για τη σημερινή ημέρα. Για αρχή να πούμε ότι γιορτάζουν ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Είναι η Διεθνής ημέρα καφέ, νάτα, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Το 1873 κυκλοφορεί πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίς» με εκδότητο Δημήτριο Κορομιλά, και το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Στέλιος Μάινας το 1957 και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Έφυγε από τη ζωή το 2004 ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων στάρ του Hollywood. Αυτά τα λίγα για την ταυτότητα της ημέρας. Συνεχίζουμε με Part-Time Lover και Stevie Wonder εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Από τα αγαπημένα μας δίσκο κομμάτια, Donna Summer, She Works Hard for the Money. Όλοι γι' αυτό τρέχουμε από πρωί-πρωί, νομίζω. Καλημέρα στα παιδιά που έχουν βγει ήδη στο δρόμο και τους περιμένει πολύ μεγάλη μέρα. Καλό μήνα και πάλι. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6979-104-104. Να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς, να ανταλλάξουμε και ευχές για το καλό μήνα, για να μας πάει και καλά. Θα ρίξουμε και ματιά στα αστρολογικά, εννοείται, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Προς το παρόν, μας περιμένουν οι Snap Rhythm is a Dancer αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Every time we touch εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show, το ρολόι μας δείχνει 6:40. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να ξυπνήσατε όμορφα και για ζητήστε τώρα και κάτι. Τι θα θέλατε να σας φέρει ο καινούριος μήνας? Happy Viber διαγωνισμός δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι θα σε έκανε happy και πολύ απλά θα το κερδίσεις. Περιμένω τώρα φωνητικά μηνύματα στο Viber στο 6979 74 104, όρη συμμετοχής στο happy104.gr.
1: Το Σούνιο ακούει happy.
2: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από όπου ακούγεται ήχος. Ακούμε μόνο happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
1: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Νάταλι Μπρούλια με το τον στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε φτάσει στα 8 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 7. Για πάμε να δούμε μαζί και τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυτές που θα βρείτε δηλαδή πάνω-πάνω στα sites. Fly Dubai, τι απίστευτη ιστορία. Στο μικροσκόπιο το κίνητρο του δράστη. Θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο Ομανός συγκυβερνήτης. Σε σταθερή κατάσταση, ο Ινδός πιλότος. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ο γιατρός αδειάζει τη σύζυγό του. Δεν είχα καμία σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του. Τώρα, Κυριάκος Πιερακάκης, έχουμε δώσει ένα δις από την εκκίνηση της κρίσης. Οι 120 δόσεις δίνουν ανάσα στους συνεπείς οφειλέτες. Τώρα, στα πιο ανάλαφρα και lifestyle news, υπέρλαμπρες εμφανίστηκαν η Dakota Johnson και η Anne Hathaway στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας. Θα δείτε πολλές φωτογραφίες σε όλα τα social media. Anne Hathaway που περιμένει και το τρίτο ή τέταρτο παιδάκι. Είμαστε εδώ τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά στον Happy και πάμε τώρα, It's Raining Men. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80s. Non-stop Happy 104.

have we got

0: Σαλαμίνα, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου, μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Happy 104 και Happy Morning Show. 7 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Πρωί 5ης 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Είναι ο πρώτος μήνας που οι χειμωνάκηδες τρίβουν τα χέρια τους. Βέβαια, παραδοσιακά και κοντά στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου, σημειώνεται και μια πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας, γνωστή και ως το καλοκαίρι του Αγίου Δημητρίου. Για να δούμε φέτος σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τον καιρό. Προς το παρόν, η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10, guest stars Τρεις Καλυβάτσης και Happy 104, εδώ ακούμε την περισσότερη μουσική. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

0: πόσο πιο ξεκάθαρος μπορεί να είναι κάποιος και τι ωραίο να το ακούς αυτό έστω και πρωί-πρωί φτιάχνοντας καφέ στην κουζίνα. Είμαστε εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι, καλό μήνα, για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει και ο καιρός σήμερα. Δεν φυσάει απλά έξω, σε παίρνει και σε σηκώνει κανονικότατα. Φορέστε και ένα ελαφρύ μπουφανάκι. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 18 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 23. Γενικότερα συννεφιά θα έχουμε σήμερα και βροχούλα, ειδικά το απόγευμα. Οπότε λοιπόν, το νου σας και πολύ προσοχή στους δρόμους. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ. Πάμε τώρα και για Children από Robert Miles.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Είναι ο Κώστας χαριτοδιπλωμένος Lost in the Night, αγαπημένο από τα 80's. Το ακούμε και αυτό πολύ δυνατά εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 1η Οκτωβρίου και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Διαβάζω μια πρόσφατη έρευνα που έγινε για τις συνήθειες των Ελλήνων στο σπίτι. Τι καφέ δηλαδή πίνουμε όταν έρχονται οι φίλοι. Δημοφιλέστερος είναι ο φραπέ με 27%, μετά είναι ο εσπρέσο με 21%, ο φρέντο εσπρέσο με 18% και τελευταίος και καταϊδρωμένος ο ελληνικός με 14%. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε και μια πολύ σημαντική πτυχή του καφέ, που είναι η μυρωδιά του. Μπορεί, λέει, να μας φτιάξει τη διάθεση και να μας μειώσει και την ένταση. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί δεν πίνω καφέ. Oh yes, υπάρχουμε και εμείς σε αυτόν τον πλανήτη. Εσείς πάλι πώς τον πίνετε? Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Πάμε τώρα και για breakfast στην Αμέρικα, Super Trump, εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Φοβερός και τρομερός Gary Moore, Walking by Myself, στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στην παρέα στο Viber, στο Χρήστο, την Αγγελική, την Άννα. Η Μαρία λέει: πρώτη φορά ακούω από άνθρωπο ότι δεν πίνει καφέ. Ναι, ναι, εγώ είμαι αυτή. Η Μυρτό μου γράφει: εγώ τον πίνω γλυκό ή αλλιώς, όπως λένε οι φίλοι μου, σκέτο γαλακτομπούρεκο. Ο Στέφανος από την άλλη: είμαι του ελληνικού σκέτου, παραδοσιακός. Πω σκέτος, πρέπει να είναι φαρμάκι, ε. Για συνεχίστε και στέλνετε στο Viber, γιατί και ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται. Τι θα σας έκανε happy, για σκεφτείτε τώρα πρωί-πρωί τι θα θέλατε. Στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και πολύ απλά κερδίστε το. Μέχρι τώρα έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Madonna Like a Prayer. Τώρα έρχεται εδώ στον Happy.
1: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Infinity και Guru Joe στον Happy 104, Happy Morning Show, 7:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Εννοείται ότι και σήμερα θα απολαύσουμε το Σωτήρη Καλυβάτση, θα τον έχουμε στην παρέα μας. Προς το παρόν, για ακούστε τι έγινε χθες. Εδώ είμαστε, Happy 104 και Happy Morning Show.
1: Συνεχίζουμε ακάθεκτοι.
0: Εδώ είμαστε φυσικά παρέα με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί το έχει τύχει σε πάρα πολλούς φίλους μου. Σου έχει έρθει χαρτί ένα τύπου επιστράτευση, ας πούμε.
1: Μάλλον είμαι παππούα για να με επιστρατεύσουν.
0: Όχι, ρε Σωτήρη, γιατί.
1: Πώς.
0: Δεν στέλνουν σε όλους.
1: Στέλνουν, κοίταξε τώρα, έχουν περάσει και τα χρόνια. Έχω ξεχάσει δηλαδή. Και να με στείλουν τώρα εμένα, τι να με κάνουν. Εμένα είμαι πίσω σε αυτούς που πλέκουν, που τις κάλτσες που φτιάχνουν τους στρατιώτες. Για τέτοια φάση. Πού να πάω στο μέτωπο.
0: Έχει γίνει χαμός, έχουν έρθει χαρτιά σε πάρα πολλούς γνωστούς μου. Το διάβασα και πριν στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μια σύγχυση, γιατί έρχονται λέει πάρα πολλά χαρτιά και του λέει ο κόσμος, τι γίνεται, παιδιά, λέει τώρα που μας την ψηλοπέφτει και η Τουρκία μετά.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγει κανείς, σε καλούν πίσω για να θυμηθείς αυτά που έκανες όταν.
1: Καλά, εδώ. Τώρα ας μην ανοίξουμε αυτό το θέμα. Καταρχάς.
0: Τι πρέπει να μπει μπροστά στη γραμμή.
1: Προσωπικά υπηρέτησα το. Ήμουνα 88α, το 1988.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, και στο πολεμικό ναυτικό μας.
0: Α, ναυτάκι.
1: Βέβαια. Βασικά νόμιζα ότι θα κάνω ιστιοπλοεία εγώ με το μυαλό μου. Και πήγαμε πολύ μεγάλο καμάρι και δήλωσα τότε που περνούσα περιοδεύω. Λέω, πολεμικό ναυτικό με κοιτάνε. Είσαι σίγουρος, ρε παλικάρι. Αυτό λέει, ξέρεις, είναι 24 μήνες.
0: Ζόρικο.
1: Και ήταν.
0: 24 μήνες.
1: Ήταν 2 χρόνια. Δεν ήταν.
0: Λες, ωραία.
1: Λέω, δεν με νοιάζει.
0: Στο ιστιοπλοϊκό.
1: Θα είμαι στη θάλασσα που αυτό με κοιτούσαν. Μου λέει, εντάξει, αφού το θες. Τέλος πάντων. Τώρα, το καράβι εγώ που υπηρέτησα δεν υπάρχει πια. Είχε λάβει μέρος στον πόλεμο της Νορμανδίας. Δηλαδή, όχι, αλήθεια αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως, ήταν ένα αρματαγωγό που είχε συμμετοχή στον πόλεμο της Νορμανδίας. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τα έχουν.
0: Θα πας τα πιο σύγχρονα τώρα. Να σου μάθουν τα σύγχρονα μπορεί να θέλουν.
1: Τι να σου μάθουν, δεν πάνε εκεί πέρα.
0: Αυτό να το πω.
1: Εφεδρία, όλα είναι ναι, είναι κομπιούτερ. Είναι άλλες ειδικότητες.
0: Άρα πλέξιμο.
1: Οπότε πίσω στα μετόπισθεν για την κάλτσα του. Του ναύτη και του στρατιώτη.
0: Μην αγχώνεστε πάντως, γιατί ρώτησα και ένα φίλο μου δημοσιογράφο, μου λέει: όχι, μωρέ, δεν είναι, μου λέει, κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι και λίγο αυτοματοποιημένα κάποια συστήματα,
1: ναι.
0: Και έχουν αρχίσει και στέλνουν τώρα
1: αλέτα. Τώρα που αυτοματοποιηθήκαμε σαν χώρα,
0: τες αρέσει.
1: Είναι καλό να έρθουν και τέτοια μηνύματα.
0: Πάμε στις μουσικές μας εδώ στα ωραία μας, εδώ πάντα στον Happy 104.
1: Πάμε στο μέτωπο.
2: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Oops, I did it again, Britney Spears, αγαπημένη, στον Happy 104. Happy morning show, καλημέρα και πάλι, καλό μήνα να έχουμε. Και αν έχετε βαρεθεί το τρέξιμο, την κίνηση, τα τηλέφωνα, τα deadlines που δεν τα μπορώ καθόλου, αν θέλετε γενικότερα να ξεφύγετε από όλο αυτό που ζούμε στην Αθήνα, τότε σας έχω λύσει. Να φύγουμε για Νορβηγία. Εκεί υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησί που λέγεται Stett και έχει μόνο 35 κατοίκους. Έχει χτιστεί και ένα φανταστικό ξενοδοχείο από την Eva Andersen, η οποία επέστρεψε και αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειάς. Είναι, λέει, το απόλυτο καταφύγιο για να ξεφύγετε από το άγχος, την υπερβολική δουλειά και την τρέλα της πόλης, εννοείται χωρίς κινητά. Θέλετε εκεί ή να σας βγάλω σε λίγο στην κίνηση εδώ στην Αθήνα, για πείτε μου. Συνεχίζουμε προς το παρόν με τις μουσικές μας και Paradise City, τώρα Guns N' Roses, για δυναμώστε.
1: Η Ραφίνα ακούει Happy.
2: Είμαι φανατικός του Happy 104, κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Το πριν το ρολόι να δείξει 8, νομίζω η κατάλληλη ώρα για να βγούμε και έξω στους δρόμους της πόλης. Θεματάκια έχουμε από πρωί-πρωί στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο Κηφισό στην άνοδο. Η κάθοδος προς το παρόν είναι κάπως καλύτερα. Σιγά-σιγά μαζεύεται κόσμος και στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στο κέντρο ακόμα καλά είναι τα πράγματα. Λίγη κίνηση θα βρείτε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, αλλά και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα λίγα προς το παρόν εδώ με την κίνηση. Μένουμε συντονισμένοι πάντα στον Χάπι 104.
1: Χάπι 104. Παίζει τα

0: Ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Morning Show, καλημέρα και πάλι. Πάμε και σε προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Χαπέ 104. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104 και Happy Morning Show. 8 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και είναι 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα! Για να δούμε τι θα μας φέρει και αυτός ο μήνας. Εμείς τον υποδεχόμαστε πάντως με πολύ καλή διάθεση, γιατί αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το ελέγξουμε. Η Ιωάννα Λαΐου είναι εδώ μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 10 και σήμερα στην παρέα μας ο Τύρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα σας πω και τα νεότερα για τον καιρό. Προς το παρόν, gonna make you sweat, CNC Music Factory, αμέσως τώρα εδώ στον Happy. Καλημέρα και πάλι.

Χάπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε online. Σας έλεγα λίγο πριν για μια νέα έρευνα που διάβασα. Αν χρησιμοποιείτε dating apps για να κάνετε γνωριμίες, να βγείτε ραντεβού, να γνωρίσετε κόσμο γενικότερα, καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε ότι έχετε μείνει λίγο πίσω, καθώς πιο πιθανό είναι πλέον να γνωρίσεις κάποιον στο σούπερ μάρκετ παρά online. Βρελές. Οπότε λοιπόν, εκεί που πάτε να διαλέξετε τις ωραίες ντομάτες, να έχετε και λίγο τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως μέχρι τώρα δεν γνωρίζω κάποιο love story που να ξεκίνησε από σούπερ μάρκετ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber στο 6979104104. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας και Bonnie M τώρα εδώ στον Happy.

0: Danger Zone και φυσικά το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στο Top Gun και στον Tom Cruise. Σας τα έλεγα την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ετοιμάστε να κάνει και άλλη ταινία. Δεν λέει να κάτσει στα αυγά του με τίποτα, ενώ ότι ετοιμάστε να κάνει και άλλο Top Gun. Εμείς καμία αντίρρηση. Είμαστε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Καλημέρα στη Δώρα. Εγώ λέει από το Instagram γνώρισα το σύζυγό μου. Παρόλο που δεν ψαχνόμουν κιόλας, ήρθε πολύ φυσικά και ωραία. Το ίδιο μου λέει και ο Χρήστος. Η Φανή μου γράφει με τις τιμές που βλέπω στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω και ιδιαίτερη όρεξη για ρομάντζο. Τώρα έχεις και τα δίκια σου. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα και για τον πιο happy Viber διαγωνισμό. Δεν σταματά ποτέ στο ραδιόφωνο. Τι θα σας έκανε happy, στέλνετε τώρα φωνητικό μήνυμα στο 6979-104-104 και πολύ απλά το κερδίζετε. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Σωτήρης Καλυβάτσης έρχεται σε λίγο, μείνετε εδώ.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα σε όλους, όλα τα καλά εύχομαι. Με υγεία, δύναμη σε όλους να αντέξουμε. Και κέφι, πολύ κέφι.
1: 1η Οκτωβρίου, ε.
0: 1η Οκτωβρίου.
1: Είσαι από αυτούς που με τον πρώτο μήνα, την πρωτομηνιά, λες θα κάνω αυτό ρε παιδί μου αυτό το μήνα. Θα βάλω στόχο να κάνω αυτό, να το πετύχω.
0: Μόνο την πρωτοχρονιά το λέω.
1: Α, μόνο την πρωτοχρονιά.
0: Μόνο την πρωτοχρονιά. Και μετά προσπαθώ όλο τον χρόνο να πετύχω αυτό που είπα την πρωτοχρονιά. Συνήθως δεν τα καταφέρω.
1: Το έχεις πετύχει ποτέ.
0: Όχι. Αλλά εντάξει. Καλό αργά παρά ποτέ. Έχουμε χρόνια μπροστά μας ακόμα.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ, ας πούμε, αυτό το μήνα είπα ότι θα στρωθείς,
0: ναι,
1: θα στρως τον ποπό σου κάτω,
0: ναι, ναι,
1: να μάθεις να μαγειρεύεις.
0: Πες μου ότι δεν μαγειρεύεις. Παιδί μεγαλώνεις, είναι δυνατόν να μαγειρεύεις.
1: Μου, ούτε το τόστ μου πετυχαίνει.
0: Τι?
1: Ούτε το τόστ μου πετυχαίνει.
0: Μα την
1: Παναγία. Δεν ξέρω.
0: Δεν είχες ποτέ αυτή τη. Δεν σου ήρθε ποτέ.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Δεν μου πολύ άρεσε κιόλας. Δεν ήμουν το κορίτσι της κουζίνας. Αλλά επειδή δούλευα και πάρα πολλές ώρες,
0: ναι,
1: δεν είχα την ευκαιρία να κάτσω μέσα στην κουζίνα, ας πούμε, και να μάθω κάποια βασικά φαγητάκια.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, γίνεται και καταρχάς, αν ήταν να είχες ροπή προς τα εκεί θα πήγες.
1: Δεν την έχω τη
0: δεν
1: ροπή.
0: Δεν την έχεις ροπή. Okay.
1: Εν τω μεταξύ δεν μου πετυχαίνουν και τα άτιμα. Μα ό,τι κάθομαι να κάνω, κάθομαι με τη συνταγή, το βιβλίο. Θα βάλετε τόσα, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και σου λέω το τόστ, ας πούμε, δεν τρώγεται.
0: Πώς γίνεται να πετύχεις τόστ.
1: Για πες με εσύ πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ένα βασικό λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι με το που βάζετε το στιέρα στη μπρίζα,
1: ναι,
0: βάζεις και το τόστ.
1: Α, τι πρέπει να κάνεις?
0: Βάλε την τοστιέρα να ανεβάσει τη θερμοκρασία,
1: ωραία,
0: να είναι στα θέση.
1: Σαν το φούρνο που λέμε. Προθέρμανε το φούρνο. Είδες,
0: να πάρει τη θερμοκρασία της. Τώρα, αν είναι ρυθμιζόμενη η θερμοκρασία της τοστιέρας και δεν είναι αυτοματοποιημένη, είναι πιο μικρή που είναι μόνο για τοστάκια. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να προσέξεις. Αν το βάλεις πάρα πολύ δυνατά, θα καεί μετά το τόστ απ' έξω και δεν θα προλάβει να. Να ψηθεί από εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να πας και θα σου λέει που είναι για το στάκι. Αν δεν σου λέει που είναι για το στάκι, θα πειραματιστείς. Θα κάψεις κάποια τοστάκια μέχρι να βρεις τη σωστή θερμοκρασία.
1: Πάντως, εμένα σίγουρα η δικιά μου η τοστιέρα φτιάχνει μόνο, δεν είναι για μπριζόλα, ας πούμε.
0: Ωραία, είναι μόνο για το τοστάκι. Ωραία, άρα το βάζεις μόλις σβήνεις το λαμπάκι.
1: Ωραία,
0: σβήνει το λαμπάκι μόλις πιάσει
1: και
0: εμένα θερμοκρασία.
1: Εμένα όταν έβρισε το λαμπάκι, κάποια στιγμή λέω, όχι, μου χάλασε.
0: Κάηκε. Έχω αλλάξει 12 τοστιέρες.
1: Έβγαλα την μπρίζα, την ξανάβαλα, λέω, άναψε πάλι.
0: Λοιπόν, μόλις σβήνεις το λαμπάκι, βάζεις το τοστάκι.
1: Ναι.
0: Και στόχος μετά γίνεται μόνο του. Είναι
1: έχεις
0: πολύ
1: καμία
0: εύκολο.
1: Έτσι μαγιά που λέμε. Τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη για να το νοστιμήσετε? Βάζετε βούτυρο, βάζετε μέσα?
0: Κοίταξε,
1: και...
0: είναι καλό αυτό άμα δεν έχεις πρόβλημα με αυτά τα πράγματα. Λίγο βουτυράκι από πάνω και από τις δύο πλευρές, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα πάρει και λίγο χρώμα παραπάνω.
1: Να σου φέρω αύριο το στάκι.
0: Θα φτιάξεις.
1: Από τα χεράκια μου.
0: Φτιάξε, φέρε, να δούμε τι μάθαμε.
1: Θα μάθω να μαγειρεύω. Το έβαλα στόχο τώρα.
0: Ναι, ξεκινάμε από το τόστ.
1: Από το
0: πρώτη
1: τόστ
0: του μηνός σήμερα. Δύο του μηνός περιμένουμε τα τοστάκια σου.
1: Μην το υποτιμάς καθόλου, σε πληροφορώ.
0: Δεν το υποτιμώ καθόλου.
1: Πάμε για τη μουσική μας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ μόνο στον Happy 104.
2: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: in Japan στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Και μπορεί να έχουμε μπει στον Οκτώβρη, μόλις σήμερα δηλαδή μπήκαμε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν νοσταλγούμε όλους τους καλοκαιρινούς προορισμούς, ειδικά τα νησιά μας, που είναι μαγικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν προβάλλονται και στο εξωτερικό ανάμεσα σε top προορισμούς για διακοπές. Η Αλόνισος λοιπόν μπήκε στη λίστα Hot Hot List Vacation για το 2027 και μάλιστα στην πέμπτη θέση. Γράφουν καταπληκτικά νερά, πολύ ωραίες παραλίες, σοκάκια για βόλτες και γαστρονομικός παράδεισος. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω πάει, δεν έχω επισκεφθεί το συγκεκριμένο νησί, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Για δείτε το για του χρόνου. Προς το παρόν από την Αλόνισο θα σας πάω έξω στους δρόμους της πόλης στην κίνηση. Ξέρω, σας ξενερώνω τώρα. Δεν πειράζει όμως γιατί έχουμε τα καλύτερα 80s, 90s. Πάμε και για σερ αμέσως τώρα.
1: Είναι ο Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Είναι ο Τζο Κόκερ, Unchained My Heart, στον Happy 104, Happy Morning Show, στα 12 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 9. Για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους αυτή την ώρα. Ο χαμός του χαμού. Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών. Στον Κηφισό φυσικά έχουμε θεματάκια. Στην Αθηνών Λαμίας και στην είσοδο και στην έξοδο στον Κόμβο Καλυφτάκη. Κίνηση στην Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλή Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, στο Κόκκινο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Συγκρού στην άνοδο. Πολύ χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλή Σαμαλία, στη Φιλελλήνων. Καλέ, τι γίνεται. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά και προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αλίμου. Ευτυχώς δεν έχουμε άλλα. Υπομονή, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Army of Lovers, Laplace de Saint-Tropez, εκεί θα θέλαμε να είμαστε τώρα, εντάξει, ψέματα να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι λίγο πριν τις 9, είμαστε στον Hub 104 και Happy Morning Show. Πάμε και για προωθητικό μήνυμα. Το Magnesium Bisglycinate 750 mg της Power Health αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην καθημερινότητά σου. Χάρη στην υψηλά απορροφήσιμη μορφή του, συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης, στη φυσιολογική παραγωγή ενέργειας και στην ομαλή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Τώρα τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Happy 104.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Είναι πρωί Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε πρώτη μέρα του μήνα. Και είναι πάντα ωραία αυτή η αίσθηση μιας καινούργιας αρχής, έστω και αν κρατήσει μέχρι το μεσημέρι. Είμαι η Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10. Guest ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και σε λίγο θα σας πω και τα τελευταία νέα για τον καιρό. Προς το παρόν, Missy Lou, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy. We'll be right back.

0: Big Alice και I miss you, και είναι αυτές οι φορές που λες όχι, όχι, δεν μου λείπει, δεν μου λείπει με τίποτα. Μετά ακούς αυτό το τραγούδι και λες τελικά μου λείπει. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Happy 104 και Happy Morning Show. Για να δούμε και τον καιρό. Πω, μαύρη μαυρίλα έξω, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ το σκηνικό. Αρκετή συννεφιά και βοριάδες που δυναμώνουν. Σήμερα, μάλιστα, οι ρηπές μπορεί να φτάσουν αρκετά ψηλά. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο αργότερα, θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Βλέπω ότι έχουν πολλά θέματα με την κακοκαιρία στο Ρέθυμνο. Μάλιστα, ήχησε και 112 πριν από λίγο. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, Sadness και Enigma. Η περισσότερη μουσική παίζει μόνο εδώ, στον Happy 104.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 8. Είμαστε στον Happy 104 και Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Διαβάζω μια έρευνα και γελάω πάρα πολύ, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς δεν είσαστε τέτοια παιδιά. Δεν είσαστε δηλαδή φαν της κοπάνας από τη δουλειά. Αλλά εγώ θα το αναφέρω τώρα. Μελέτησε περισσότερους από 27.000 εργαζόμενους, κοίταξε ποιες μέρες εμφανίζονται περισσότερες μονοήμερες απουσίες και βρήκε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποιες λέτε εσείς? Δευτέρα και Παρασκευή είναι οι μέρες που ξεχωρίζουν. Η Παρασκευή μάλιστα έχει και τις περισσότερες μονοήμερες απουσίες. Κολλάμε τριμεράκια. Και επειδή ξέρω τι σκέφτεστε τώρα, έρχεται και 28η να κολλήσουμε κανένα τρίμερο, θα σας ξενερώσω πολύ, διότι πέφτει Τετάρτη. Άρα ξεχάστε το αυτό. Συνεχίζουμε εδώ με τις μουσικές μας. Έρχονται τώρα Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, μόνο στον Happy 104.
1: Happy 104.

0: Earth, Wind and Fire Fantasy στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά στο Viber. Η Μαρία μου γράφει ότι μία φορά έκανα κοπάνα από τη δουλειά και να σας πω κάτι. Το κατευχαριστήθηκα. Μαράκι μου, χαλάλη σου. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Σοκράτη, στην Αγγελική, στη Μαρία, στη Τζέννη και στο Κατερινάκι μας. Σε λίγο Σωτήρης Καλυβάτσης στην παρέα μας. Σε πολύ ωραία κέφια σήμερα πρώτη του μηνός. Σας έχω όμως και διπλές προσκλήσεις για τρομερή θεατρική παράσταση. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν εδώ και Κριστίνα Αγγιλέρα τώρα.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.

0: Και συνεχίζουμε στον καλό αυτόν τον καινούριο, τον φρέσκο το μήνα.
1: Βεβαίως, 1η Οκτωβρίου σήμερα είμαστε εδώ στον ΧΑΠ 104, Σωτήρης Καλυβάτσης,
0: Ιωάννα Λαΐου.
1: Και θέλω να απευθυνθώ τώρα στα αγόρια και σε σένα. Λοιπόν, αν το ισόρουχό σας.
0: Άντε πάλι.
1: Έχει. Δεν είπα κάτι τώρα για ισόρουχο.
0: Όχι, έχει. Θυμάμαι, χθες μας έστειλε στο στρατό. Όλο κάτι μας κάνει σε αυτά τα χώρια.
1: Λοιπόν, ακούστε. Για πες. Άμα έχει καμία τρύπα
0: το
1: βρακάκι σας, ναι, μην το πετάξετε, παιδιά. Θα το δώσετε για να το μελετήσει η επιστήμη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η Soil Science είναι μια εταιρεία που μελετάει γενικά διάφορα.
0: Και αυτό το καιρό
1: έθαψε.
0: Μελετάει ανδρικά βρακιά.
1: Άκου να δεις τι έκανε. Έθαψε, λέει, 1000 πανομοιότυπα σόβρακα, συγγνώμη, έτσι το λέει τώρα, okay, σε περισσότερες από 25 χώρες και τα ξέταψαν μετά από 2 μήνες, γιατί σου λέει ο βαθμός αποσύνθεσής του μπορεί να δώσει, συγγνώμη, μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους.
0: Του εσωρούχου.
1: Σε έστειλα τώρα, Λοιπόν, παίρνεις το βρακί, το θάβεις.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κάτσε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Πρέπει να είναι φορεμένο βρακί.
1: Αυτό δεν το διευκρινίζει. Αλλά.
0: Γιατί.
1: Τώρα θα έχει διαφορά με είναι φορεμένο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ τα περισσότερα είναι βαμβακερά ως επιτοπλίστων.
1: Βαμβακερό έτσι, θέλει.
0: Βαμβακερό.
1: Βαμβακερό.
0: Άρα γιατί πρέπει να είναι σόβρακο και δεν παίρνουμε ένα κομμάτι πανί βαμβακερό να το κοτσάρουμε, να πούμε.
1: Γιατί σου λέει
0: 1,5
1: τώρα
0: μέτρο
1: τα...
0: κάτω από το χώμα.
1: Τα βρακιά τρυπάνε συνήθως και τα πετάς.
0: Α, πήρανε τα τρύπια σόβρακα για να μην πεταχτούνε.
1: Αυτό. Και σου λέει.
0: Φέρτε τα σε εμάς, θα τα θάψουμε και θα τα ξεθάψουμε σε δύο.
1: Βέβαια, γιατί σου λέει, εμείς μελετάμε το έδαφος. Και θέλουμε να ξέρουμε ανάλογα με το πώς θα μείνει ξεντέρι, ας πούμε, το μετά το σόβρακο.
0: Ναι,
1: θα μείνει έτσι όπως το είδες, όπως το έχεις.
0: Όμως, μισό λεπτό. Μπορεί το δικό μου το σόβρακο να έχει φθαρεί παραπάνω από ένα άλλο σόβρακο. Να είναι ήδη φθαρμένο για να τρυπήσει, να φτάσει στο επίπεδο να τρυπήσει. Μπορεί να το φοράω 10 χρόνια εγώ. Το πλένω, αλλά το φοράω 10 χρόνια.
1: Πώς αντέξει 10 χρόνια, ρε Σωτή.
0: Το δικό μου το σόβρακο. Και 15, μη σου πω. Σε παρακαλώ, με προσβάλλει.
1: Το δικό σου πρέπει να το στείλει σίγουρα για μελέτη.
0: Το δικό μου το σόβρακο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104.
0: Ακού τι είπε για το δικό μου το σόβρακο.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
3: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
2: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104. Sometimes I

0: Freddie Mercury, Living on My Own, στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Παρακαλώ πολύ, την επόμενη 5η 8 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, μην κανονίσετε κάτι, γιατί θα πάμε θέατρο. Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο Βρετάνια. Μια φοβερή παράσταση, γεμάτη ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο. Με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Εντάξει, ό,τι καλύτερο. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy. Μπείτε λοιπόν τώρα στο happy104.gr και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο θα βγούμε να δούμε και μια τελευταία φορά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Προς το παρόν, μουσική. Touch Me και Samantha Fox αμέσως τώρα.
1: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
2: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Πριν το ρολόι να δείξει 10, τι γίνεται, παιδιά, έξω σήμερα στους δρόμους της πόλης? Έχει πάρα πολύ κίνηση. Για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά. Για αρχή να σας πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και αλλαγές στα δρομολόγια του Πειραιά. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψετε, καλό είναι να ενημερωθείτε για να μην ταλαιπωρηθείτε. Στους δρόμους τώρα, στο Κηφισό έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά στην κάθοδο προς Πειραιά. Είχαμε και ένα τροχαίο στην έξοδο για Ήλιον και έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο. Στην Αττική Οδό επίσης έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και τα 25 λεπτά. Στην Κηφισίας τσουλάει τουλάχιστον το πράγμα. Και εκεί θα δυσκολευτείτε, ειδικά όσο πλησιάζετε στο κέντρο. Ψυχραιμία, μουσική, καφεδάκι εδώ στον Happy 104. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο εδώ.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Whitney Houston, Dance With Somebody, γιατί κάποια τραγούδια δεν θες απλά να τα ακούς, θέλεις και να τα χορέψεις. Είμαστε εδώ λίγο πριν το ρολόι να δείξει 10, πάμε και για προθετικό μήνυμα. Το ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ τα μαζεύω κι εγώ. Ιωάννα Λαϊού ήταν στην παρέα σας από τις 6 μέχρι τώρα. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μήνα. Μακάρι αυτός ο μήνας να είναι ο καλύτερος ever. Και δίνουμε ραντεβού για Παρασκευή. Φτάσαμε και στην Παρασκευή. Δίνουμε ραντεβού για αύριο λοιπόν στις 6 το πρωί. Πολλά φιλάκια. Bye.
1: Happy 104.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φάει. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Happy.
1: Happy κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Happy πάντα, happy παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Όχι.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το Χάπι 104.

0: Η βουλιαγμένη ακούει Happy.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ και τιμή και δόξα σε αυτούς που οργάνωσαν Σεπτέμβρη να φύγουν, που δεν τους αφορούν όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, που για αυτούς είμαστε εκτός θέματος, για αυτούς τους χομπίστες της ζωής που λένε «Αχ, καλώς επιστρέψατε, τώρα θα πάμε», που έχει πιο πολύ δροσιά. Φάε 40 βαθμούς το Σεπτέμβρη, φάε τουρισμό μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, πήγαινε τώρα εσύ εκεί πέρα. Βέβαια θα βρει πιο εύκολα δωμάτια, θα βρει πιο εύκολα εστιατόρια, θα βρει πιο εύκολα να παρκάρει, θα βρει πιο... Αλλά δεν τα πολύ λέμε αυτά. Είναι σαν το δρόμο που λες, μην πάμε από εδώ, θα πάνε όλοι από εκεί. Και πας από εκεί και έχουν πάει όλοι από εκεί. Κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά του Σεπτέμβρη.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
7: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: το Εγάλεο, ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Αργυρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Καλημέρα, Happy Radio. Καλημέρα, Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε, ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Μελίσια ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ με σούπερ μουσικές και θέλω να πω κάτι για αυτούς τους έρωτες του καλοκαιριού. Τελειώνουν 5 Σεπτεμβρίου. Οι έρωτες του καλοκαιριού 5 Σεπτεμβρίου τελειώνουν. Εκεί που υπήρχε πάθος, μηνύματα, μου λείπει, σου λείπω, θέλω να σε δω, να με δεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ, να κοιμηθείς. Στέλνεις μήνυμα, το βλέπεις, απαντά μετά από 4 ώρες. Ξαναστέλνεις μήνυμα ενοχλητικό τύπου, δεν το είδες το μήνυμα. Το είδα, αλλά θα σε πάρω εγώ μετά. Και αρχίζει η απόσταση, και αρχίζει η γκρίνια, και εσύ επιστρέφεις τη γυναίκα σου, αυτή στον άντρα της, και όλα καλά.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Προσοχή.
0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
3: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: καλό. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
5: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
4: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
6: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι, με την ωραία μουσική, να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
9: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η Γλυφάδα ακούει Happy.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Ηλιούπολη ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Happy Premiere.
7: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
9: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Κηφισιά. Ακούει Happy.
1: Καλημέρα Happy, σε ακούω κάθε μέρα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα. Όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop. Happy 104.

0: κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ο Happy 104 είναι εδώ. Φίλοι γονείς που ακούτε σούπερ μουσικές, που σας θυμίζουν έτσι τα πιο μικρά, τα πιο ωραία, τα πιο... Άτα, δεν το είπα. Ένα μπράβο σας στέλνω, γιατί τώρα βάζετε κάτω τα budget σαν να είστε στην Μπαρτσελώνα και έχει έρθει το Financial Fair Play και σας έχει κάνει κουμάντο στα οικονομικά, τόσα για τα σχολεία, τόσα για τις τσάντες, τόσα για τα φροντιστήρια, τόσα για το νίκη, τόσα για το ρεύμα. Και μετά λες, δεν καθόμουν στο χωριό με τα πρόβατα του πατέρα μου. Σαν πως ξεκουράστηκε στο χωριό. Αφού ο πατέρας σου πήγε στο χωριό και σου είπε να βγάλουμε έξω τους καναπέδες, να κόψουμε εδώ πέρα τα χόρτα, να κατεβάσουμε εδώ πέρα τη μουριά, να ανοίξουμε ένα βλάκι να παίρνουμε πάρα πολύ το νερό. Έτσι λες, του χρόνου εγώ δεν ξαναπάω και σε ένα χρόνο από τώρα τον Αύγουστο πάλι εκεί θα είσαι χαρούμενο Σεπτέμβρη με Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning Show. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
4: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να δω

0: Ακούμε χάπι στη δουλειά, ακούμε χάπι στο γυμναστήριο, ακούμε χάπι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Είστε πολύ καλοί και αν γίνεται να κερδίσω ένα τάμπλετ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και μπράβο στα παιδιά που διαλύουν τους γονείς με τα activities, με τις δραστηριότητες. Το Σεπτέμβρη λέει το παιδί, ξέρεις κάτι μπαμπά, θέλω να μην πάω μόνο μπάλα, θέλω να με πας και καράτε, θέλω να γίνω νίτζα. Θέλω να με πας να κάνω σιμπάρι, θέλω να δένομαι σαν αρνί κρεμασμένος. Παπά, θέλω να πάω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, φόρμουλα 1. Σκάκι, θέλω να μάθω σκάκι. Θέλω να κάνω τραμπολίνο. Θέλω να με πας να κάνω. Πήγαινε με τραμπολίνο. Γιατί δεν μπορεί να με πας τραμπολίνο. Πήγαινε με ρε παπά τραμπολίνο.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
0: Happy Πρεμιέρα.
13: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς. Με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
15: Στέλιο.
16: Ναι.
15: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
16: Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Και πάλι συγγνώμη.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Βρυξέλλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε Happy γιατί ακούμε Happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Να δω.

0: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θα γινόμουν πάρα πολύ happy εάν κέρδιζα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα λόγω κατοικιδίων, να την κάνω δώρο στη γυναίκα μου να μην μπεδεύεται τόσο πολύ. Μια που αγαπάμε τα ζώα, αλλά αγαπάμε τη γυναίκα.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Λαγωνίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Happy Premiere. Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς. Με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βοιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
2: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
2: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Λαύριο ακούει χάπι.
1: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά χάπι. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή.
1: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
1: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star
0: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Μου μορφαίνετε την ημέρα μου με όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αν γίνεται. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Τα μελίσια ακούνε Happy.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με happy, happy διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80's και 90's επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική. Happy Premiere.
3: Η ιδέα της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Πρεμιέρα μόνο για τους ακροατές του Happy 104 την 5η 8 Οκτωβρίου. Η ιδέα της χρονιάς με τον Άκη Σακελαρή, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βοιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Κέρδισε προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Μπες τώρα στο happy104.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Happy 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
4: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
5: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
6: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Ευχαριστούμε για τις μουσικάρες που μας χαρίζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούμε Χάπι 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104.
1: Γεια σας. Σας ακούω κάθε μέρα. Το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι. Και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Hey!

0: Σμύρνη. Ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα, δεν σε αλλάζω με τίποτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

σε happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σε αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 4. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

0: Αφάλιρο, ακούει Happy.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά happy είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο. Ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104. Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Στο Πόρτο Ράφτη, ακούει Happy.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 94.
1: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Πεντέλη ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνα τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.